0: 个大的大个准备大个大浪头大个这个大个大的个那个大个那个大个准备大个那个那个准备大个那个那个准备大个那个那个咱们大的大咱们大的大咱们大的狗大的大狗大的个大的咱们大的大咱们大的大咱们大的狗大的大狗大的个咱们大的大个大的大个大个大大真的大真的大真的大咱们大的大个大的咱们的狗大真的大真的大真的大大个等个个个个咚大个等个个个咚大个等个个个咚
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी जालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग